0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Δε φταίει κανείς.

Βρε τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γίνω.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: επιλογές.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά. Ηγουμένησα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Απαιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
1: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Τρέχει και ο κόσμος σκέφτια έχει, το παράθυρο δε βάζει και η βρύση μας δε στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει, κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, προνημέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα.

0: το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, προνημέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι.
1: Ράδιο Επιλογές.

εκείνο όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά. Μα όπως σε κοιτώ

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια. Και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου. Τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να έχει η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

Κάτσε λίγο.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ

0: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Ιγουμένησα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες Εντάξει και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
2: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Στον δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ηγουμένησα γιορτάζει 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγγου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες Εντάξει και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένης.

0: Ελλάδας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49ª Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας. Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapaeonias.gr και ipavlabill ή πληκτρολογώντας www.deiapaeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ράδιο επιλογές.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου μια

Εκείνες στιγμές τρέχνια παγιδευμένα, κρύβουν οι μέρες σου πολύτιμες στιγμές.

0: και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: επιλογές.
1: Η Γουμένισσα γιορτάζει 49ª Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49ª Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι!
1: Καλό, ε!
2: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ηγουμένησα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ ΑΠ Αιωνίας. ΔΕΗ ΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
0: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
9: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρετε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: 29 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χορή του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες Εντάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Ηγουμένη σα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Daily Couscous

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 12 λοιπόν του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στα μέσα της εβδομάδας, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτης, είμαι κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Που μας έχετε ξεχάσει, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα μας έχετε ξεχάσει.
0: Και τι να μας ξεχάσουμε, μωρή άνθρωπη. Ίσα-ίσα, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε για διακοπές, νομίζω.
1: Αλήθεια
0: πια.
1: Είναι αυτό.
0: Είμαστε παντού.
1: Παντού.
0: Εμείς και ο Μασούτης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Πάμε μαζί με τον
0: 50 χρόνια τώρα ο Μασούτης είναι δίπλα μας, 50 χρόνια τώρα.
1: Και εμείς, 50 χρόνια.
0: Εμείς 50 χρόνια δεν είμαστε, αλλά εντάξει. Να τα φτάσουμε, να τα διπλασιάσουμε και να τα τριπλασιάσουμε. Μακάρι. Καλά να είμαστε, υγιείς να είμαστε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν ξεχνάς λοιπόν ότι το Μασούτης εκπαιδεύει σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο το προσωπικό για να σε εξυπηρετούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης, επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας του Μασούτη, παίρνεις ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις και ακόμα και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα πιο εύκολα σε μεγάλες προσφορές, σε εκτόσεις κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Μη στην κάνω Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ειδικά αν θες να δροσιστεί. Έτσι τώρα το καλοκαιράκι είναι και ωραιότατο, διότι είναι σοκαριστικά. Λοιπόν, με Κατερίνα Λιόλιο ξεκινήσαμε, DNA, σε Ελένη Φουρέρα θα πάμε, Jackie O, και ξεκινήσαμε ένα δύο ώρο φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Όχι, ένα δύο ώρο δροσιά.
1: Φωτιά.
0: Δροσιά.
1: Α, δροσιά.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Είχαμε ξεκινήσει με πολύ ωραία κουβέντα χαζί με τα ζευγάρια και με τις πρώτες διακοπές. Και έτσι πήρε λίγο και φωτιά. Εσείς ακούτε από παντού, έτσι. Πήρε φωτιά εδώ το chat. Και τα μηνύματά σας. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά.
0: Πώς θες να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι οι ώρες οι πιο επικίνδυνες, παιδί μου, για να πηγαίνεις στη θάλασσα είναι 12 με 3.
1: Ναι.
0: Ας πούμε εκεί. 1 με 3, 12 με 3, εκεί. Λέει ότι.
1: Πες μου τι αλλάζει αυτό τώρα.
0: Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Από τις 10 το πρωί.
0: Από τις 10 το πρωί. Γιατί λέει είναι τα πιο υψηλά επίπεδα οι περιόδοι ακτινοβολίας.
1: Ναι, το ξέρω αυτό γιατί είναι περίοδο εκνοβολία. Ξέρω ότι είναι 12 με.
0: Όχι, και λέει ρε παιδί μου, ότι δεν σου λέω να μην πας για μπάνιο. Απλά επειδή εκείνη την ώρα είναι πολύ έντονο, πρέπει να είναι σίγουρο ότι θα έχεις το καπέλο σου, θα έχεις το αντιλιακό σου και όλα.
1: Να κάνω μια παρένθεση, γιατί μας ακούνε και πολλά παιδιά, τα οποία είναι τώρα έτσι, πάνε τις πρώτες διακοπές ενδεχομένως, ναι, και γουστάρουν και αυτό το μαύρισμα, το μαύρη γαζέλα και δεν ξέρω κι εγώ. Θα σας πω από εμπειρία ότι το καλύτερο μαύρισμα το κάνεις σε σκιά. Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλλά με αντιλιακό έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά το καλύτερο μάλλον στο παιδί το κάνει στη σκιά ή κολυμπώντας. Αυτό το να κάθεσαι.
0: Κολυμπώντας εγώ
1: εσύ
0: πάρα
1: σίγουρα.
0: Πολύ.
1: Αλλά αυτό το να κάθεσαι και να ψήνεσαι. Πω, τι κάναμε παλιά.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή.
1: Σου πω εγώ μετά.
0: Δεν αντέχω τη ζέστη με τίποτα.
1: Σου πω.
0: Αυτή είναι η Ελίνα Ζευγαρά.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι!
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
11: Joylicious.
13: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.gr.
16: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
17: Ράδιο
16: Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, με Έλληνα Παπαρίζου ξεκινήσαμε. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου, για να σου πω, για να πεις αλήθεια τώρα. Όταν ήμουνα εκεί στην ηλικία μου, στα 18-19 τέλος πάντων, πάρα πολύ της μόδας, βάζαμε μπύρα. Γιατί λέγανε ότι η μπύρα μαύρισε πολύ πιο γρήγορα.
1: Πηγαίναμε. Τι ρεχόντουσαν οι σφίκες πάνω σε μέλισσε, δεν ρεχόντουσαν.
0: Όχι, δεν είχε εκεί που πηγαίναμε για μπάνιο μέλισσε. Σε κάθε περίπτωση βάζαμε που έξω, πάρουμε μια μπύρα την πίναμε και μετά λυσόμασταν και μπύρα από πάνω. Και κάναμε και καλά
1: είχατε
0: για να μαυρίσουμε.
1: Είχατε συγκεκριμένη έτσι μάρκα που παίρνετε ή.
0: Είχαμε μια ξανθιά στην Γερμανία που παίρνετε. Μπύρα.
1: Σα είπαν ότι αυτή.
0: Δεν ξέρω, είχα ένα φίλο τρελό εγώ τότε, ο οποίο έκανε κάτι τρέλε.
1: Φίλο ή φίλο.
0: Φίλο. Τρέλες όμως. Ό,τι βλακία έβγαινε, αυτή μας έλεγε λοιπόν μπύρα. Πηγαίναμε και εμείς, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα μου.
1: Δεν σα έλεγε σοκολάτα, τα έβαζε με σοκολάτα πάνω.
0: Ήτανές θα είμαστε να βάζουμε σοκολάτα πάνω μας και το αφήνω. Γιατί εγώ μετά από αυτό έγινα φλαμπέ. Φλαμπέ όμως. Τι απαντήλια, τι baby oil βάζαμε, από Παναγία.
1: Baby oil τα θυμάμαι που τα βάζαμε.
0: Βέβαια.
1: Baby oil όμως είναι σαν να τηγανίζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Και το γιατί με την πύρα σαν την είναι, σαν είμαι κουρκούτη γίνεσαι.
1: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκύρη.

0: κρίνεται.
1: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Έλα.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά. Επίσης, θες να σου πω κάτι άλλο που διάβαζα πολύ σημαντικό. Γιατί λέει κοιμάσαι πιο δύσκολα το βράδυ?
2: Το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα, αν σκεφτώ από μένα δηλαδή, γιατί νομίζω κάνεις ένα μικρό απολογισμό και κάπου σκέφτεσαι το.
1: Λόγω ζέστης είναι. Λόγω ζέστης. Γιατί θέλει το σώμα να φτάσει ένα συγκεκριμένο. Έτσι, να πέσει η θερμοκρασία γενικότερα, ναι, για να νιώσει. Και αν είσαι γενικότερα σε θερμό, το καλό που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να ξεγελάσει. Όχι.
2: Τι?
1: Είναι ένα χλιαρό ντουζ. Πριν να το φτάσει, γιατί αργεί το σώμα να επανέλθει. Ναι, δεν μπορεί να έχει κοιμηθεί μέχρι αυτό, αν είσαι και λίγο εύκολο. Ναι.
2: Άκου τώρα. Ναι. Δεν το είχα στο.
1: Όχι κρύο, γιατί το κρύο θα σε ξυπνήσει.
2: Ναι, όχι κρύο.
1: Χλιαρό.
2: Όχι κρύο.
1: Δροσερό δηλαδή.
2: Εντάξει, εγώ έχω και το άλλο. Δεν μπορώ να μη σκεπάζομαι. Δεν πάει να έχει 50 βαθμούς, δεν μπορώ να σκεπάζω.
1: Κι εγώ σκεπάζομαι, αλλά εγώ έχω το air condition στους 16 για να σκεπαστώ.
2: Όχι, και χωρίς το air condition. Θέλω να έχω κάτι πάνω μου, δεν μπορώ. Με τίποτα.
1: Μάλιστα. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμη θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία.

0: έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, τι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλικο σκου... Δεύτερο. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ό,τι θέλω λέω πια. Τα έχω χάσει. Και τη Γαρμπή ακούσαμε.
1: Χαμένα. Και τη Γαρμπή το έχει πει αυτό άλλωστε.
0: Χαμένα.
1: Α, ναι, βέβαια. Τίποτα. Χαμένοι μόνο δεν είστε, παιδιά, όταν πηγαίνετε στο Μασούτι. Και χαμένοι δεν είστε για να είστε διακοπές, φυσικά. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι είσαστε πολλοί εκεί έξω που κάνετε τις διακοπούλες σας και είσαστε και πολλοί εκεί έξω που είστε τώρα στα νητζάκια σας και μας στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα με τις πολύ ωραίες παραλίες. Παρ' όλα αυτά, κατεβάστε και το application του Μασούτι. Μέσα το διαδραστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτι είναι δίπλα σας. Και να σας πω και κάτι. Αν είστε και στην πισίνα και θέλετε να κάνετε και τα order σας,
0: μπορείτε πάνω εύκολα. Εγώ θέλω να σας πω επίσης, εσείς που εμείς όλοι όταν πηγαίνουμε διακοπές, να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν και να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες κάποιες φορές και ειδικά στα τουριστικά μέρη, είμαστε κάποιες φορές λίγο πιο απαιτητικοί από κάποιους ανθρώπους. Λίγο να χαλαρώσουμε. Διακοπές είμαστε, να καθυστερήσουμε και δύο λεπτά παραπάνω, δεν πειράζει. Μια γλύκα, ένα χαμόγελο. Δεν έχει να κάνει τίποτα, δηλαδή δεν έχει να σου στερήσει. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Παιδιά, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Τώρα έχουμε μόνο καλοκαιρινά άνθρωπο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Γενικότερα μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Δηλαδή, ενώ όχι να λένε καλοκαίρι σου και μέσα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι παλιό. Είναι 12 χρονών, του 14.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Είναι μάλλον.
1: Θες να το φάσει να το...
0: Όχι. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με τον Νίκο Μωραΐτη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι... Είναι από αυτά που κάνανε featuring μέσα. Δηλαδή το λέει μια κοπέλα, αλλά υπάρχουν και feat από άλλο άνθρωπο μέσα.
1: Okay.
0: Δεν τραγουδάει όμως. Τύπου ραπάρι, τραπάρι, τέτοια φάση.
1: Μάλιστα, κάψαμε τώρα και αυτή. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τα σώματα ενώνονται.
1: Ναι.
0: Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω.
1: Ναι.
0: Μην φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου, μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πόσο ερωτευμένη. Σε ένα αστέρι επάνω.
1: Περίμενε. Πόσο ερωτευμένη είσαι. Αυτό τώρα το λέει η κοπέλα ή είναι το ραπάρισμα.
0: Πόσο ερωτευμένη λέει να λέει το ραπάρισμα.
1: Αλλά δεν το ξέρεις αυτό. Ναι. Ωραία, πάμε.
0: Τώρα από τα αστέρι πέφτει. Πες τι κάνω. Τώρα για στεριά μόνο την καρδιά έχω. Νιώσε με. Καλοκαίρι στα χείλη σου. Λιώσε με. Στα καυτά σου φιλιά πάλι σπρώξε με. Σε έναν όρκο αγάπης που μου πες πως δεν θα μ' αφήσεις. Υπάρχω σαν αέρα στο σώμα σου επάνω. Το μυαλό, μυαλό μου σαν αέρα τα χάνω. Στην καυτή σου ματιά, το φιλί σου δροσιά, άγγιξέ με να ζήσω ξανά. Βούλιαξαν τα αστέρια, μόνο και σφορτωμένα. Τώρα η θάλασσά μου καθρεφτίζει εσένα. Πια δεν το φοβάμαι, με το βλέμμα ίσια θα είμαι.
1: Τώρα να πάρεις ή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω χάσει το τέτοιο. Πάμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα έχω πει όλα.
1: Τα έχεις πει όλα.
0: Έχω πει τα ράπ, έχω πει τα κανονικά. Τα έχω πει όλα.
1: Για πες ξανά το.
0: Τα σώματα ενώνονται. Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω. Μη φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά. Πόσο ερωτευμένη σε ένα αστέρι πάνω. Τώρα που τα αστέρι πέφτει, πες τι κάνω. Τώρα για αστεριά μόνο την καρδιά έχω.
1: Κοίτα, είναι η Ντέμι σίγουρα. Ναι. Γιατί ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει με την Ντέμι.
0: Έχει κάνει και στην Ντάμτα να είναι η Ντέμι.
1: Και έχει κάνει. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει κάνει. Και στην Ντάμτα έχει κάνει καλοκαιρινό επίσης.
0: Δύο.
1: Πόσο κόσμο θα... Αυτό είναι. Αλήθεια. Mm. Αποκλείεται.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ποιος ραπάρει μέσα.
0: Ο Μάικ, ρε.
1: Α, καλά.
0: Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, αυτή είναι η Ντέμι featuring Mike.
1: Πότε.
0: Ήταν και πολύ μεγάλη καμπάνια. Τότε είχε γίνει με γνωστό τηλεκό.
1: Ναι. Για γνωστά τηλεκά έχει γράψει πολλά.
0: Ναι, ο κύριος Κοντόπουλος.
1: Ναι, ο κύριος Δημήτρης.
2: σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Θα ρίξει το στούντιο, κοπέλα, εδώ πέρα από τα νεύρα τη, να μ' αγαπά. Αυτή είναι η δέσμη μπαμπή.
1: Ναι, εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τέλειο κουσκό είναι στην παρέα σου.
1: Παιδιά, τι να κάνουμε, βράζουμε τώρα από τη ζέστη. Έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση όμω.
0: Ανοίγω και μου βγάζει τεστ άνοια. Πες μου εσύ τώρα. Δηλαδή, ανοίγω τώρα το κινητό και λέει τεστ άνοια. Αν μπορεί να απαντήσει σωστά σε 15 ερωτήσει, ο κίνδυνο άνοια είναι ουσιαστικά μικρό.
1: Ποιο να ξέρει, άρα, γιατί έχει γράψει το Gemini, στο ChatGPT.
0: Δεν έχω γράψει τίποτα, παιδί μου. Είχα του στίχου απλά για να σα λέω. Και λέει τεστ άνοια.
1: Ποιο να ξέρει λοιπόν τι έχει διαβάσει τώρα αυτό και έχει γράψει το ChatGPT.
0: Δέχομαι bullying από το κινητό μου. Μπορώ να κάνω μήνυση στο κινητό μου και να την πληρώσει η Apple. Εννοώ η όποια εταιρεία έχω.
1: Στην Apple να κάνει.
0: Να κάνω μήνυση στην εταιρεία που έχω το κινητό. Και να πω ότι η εταιρεία μου, το κινητό μου κάνει bullying.
1: Στο ChatGPT δεν μπορείς να κάνεις μήνυση.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήνυμα.
0: Δεν θα ήταν πολύ ωραίο και να παίρναμε λεφτά έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Πω, τι διαζητούμε τώρα, πραγματικά. Δηλαδή, όποιος μας ακούει θα λέει αυτή είναι genius.
1: Ναι, σίγουρα.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous.

0: Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμό, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσε στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ και ψάχνουμε τρόπους για να γίνουμε πλούσιοι. Ψάχνουμε τρόπους για να κάνουμε διακοπές για πάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά.
0: Μην μηνύσετε το ChatGPT. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
1: Χαμένοι θα βγείτε που λέει και η Κέτη Γαρμπή. Αλλά θέλω λίγο να σου πω κάτι. Γιατί έχω πάντα αυτή τη σκέψη όταν φεύγω, ρε παιδί μου, από το, όταν φεύγω για διακοπές. Σκέφτομαι και το έχω βιώσει πάρα πολύ, ας πούμε, με σύντροφό μου αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Που, ο οποίος είναι τύπου όχι εργασιομανής απαραίτητα, έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Συνειδητοποιούσα λοιπόν με τον άνθρωπό μου ότι για να ξεφύγει το κεφάλι του, δηλαδή για να ηρεμήσει και να φύγει τελείως και να καταλάβει ότι είναι διακοπές, του παίρνει τουλάχιστον 4 με 5 μέρες. Που ξέρεις, δεν έχει το νου του στο κινητό του, που κάπως λίγο χαλαρώνει.
0: Πόσο καιρό του παίρνει, δηλαδή?
1: Σίγουρα ένα τετραήμερο. Σίγουρα.
0: Κατάλαβες γιατί πηγαίνω εγώ σε ένα μέρος μόνο
1: διακοπές? Εννοείται, εσύ, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό να ξέρεις ότι υπάρχει και σε έρευνα. Βέβαια. Λένε οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται κάποιες μέρες για να αποσυνδεθεί στην πράξη από την καθημερινότητα. Και όσο πιο έντονη καθημερινότητα έχεις, τόσο
0: μεγαλύτερο χρόνο θέλεις.
1: Περισσότερο χρόνο θέλεις. Ναι. Οπότε, παιδιά, παραπάνω από 3 μέρες.
0: Καντάδα, απόν και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, λάθος, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Φτάσαμε, παιδιά.
0: Δεν είναι λάθος, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Κάπου κι εμείς, σαν άνθρωποι, θα πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και εσείς να συνεχίζετε τη μέρα σας, εσείς να συνεχίσετε να ακούτε επιτυχίες εδώ.
1: Ακριβώς. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας, ωστόσο, για αύριο. Ερχόμαστε ακόμα μια μέρα πιο κοντά στο 15 Αύγουστο.
0: Έτσι, ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα.

0: 6. Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-79-7104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
2: Ηγουμένησα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χορή του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Αναζητήστε το New Music Show στα social. Είμαστε στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτά τρέχουμε συχνά διαγωνισμούς με συλλεκτικά δώρα αλλά και CDs και βινίλια για όλους εσάς. Έρχονται πολλά ακόμη όταν θα επιστρέψουμε στην βάση μας το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχουμε αγαπημένες επιτυχίες non-stop καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ.

Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σου σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
8: Joylicious.
10: Joylicious.
12: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάζουμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερο. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να

0: Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
7: We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's all zero. It's all zero.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas.
12: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
13: New Music Show, the summer edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ηγουμένησα γιορτάζει. 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγγου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες Εντάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102 Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102.

0: Ούτε ράδιο επιλογές.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
8: Joylicious.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
13: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
14: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
13: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
13: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
14: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
14: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
13: Κινητό 6944-258-337.
15: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
16: Ράδιο Επιλογές.
17: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Οικουμένησα γιορτάζει 41 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 41 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
6: Τρως σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε?
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας.
13: Ράδιο
12: Επιλογές 102,8.

είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ακούτε ράδιο επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο Επιλογές.

0: Στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας με ροκ διάθεση από τις αγαπημένες σας συχνότητες σε μια εκπομπή που θα ξεκινήσει με την καινούργια δουλειά των Strokes. Psycho Shift λέγεται το κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον. 25 χρόνια μαζί γράφουν πολύ ωραία κομμάτια.

Στην Αγγλία το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή είναι ο Sam Fender. Ο Sam Fender λοιπόν με την Olivia Dean έγραψαν ένα κομμάτι με τίτλο Rain Me και το οποίο έχει κολλήσει στο νούμερο 1 εβδομάδες τώρα.

Πάμε τώρα σε ένα καναδέζικο συγκρότημα, πολύ δημοφιλές. Arcade Fire λέγεται και έχουν καινούργια δουλειά, από την οποία θα ακούσουμε το Pink Elephant.

Το πιο hot όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Το Choose in Texas που θα ακούσουμε, όσο παράξενο και να ακουστεί στα αυτιά σας, είναι νούμερο 1 σε όλα τα αμερικάνικα charts, βδομάδες τώρα.

0: Το καινούριο άλμπουμ των Waterboys έχει μέσα 25 κομμάτια. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε το Hollywood 55.
1: There's a new cat in town, 5'8" tall, rogue miss, had a heart for no relation at all. Huge face, cheekbones, knows how to act.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Frozen Charlotte λέγεται το καινούριο άλμπουμ του Jack White. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό, με καταπληκτικές κιθάρες. God and the Broken Ribs και Neighbor Blues, δύο κομμάτια από αυτό το άλμπουμ που θα ακούσουμε.

not

Οι Rolling Stones είναι ξανά στο νούμερο ένα, δεν είναι απίστευτο. Τόσα χρόνια πάντα στην επικαιρότητα, τόσα χρόνια πάντα με καταπληκτικά κομμάτια. Τι να πω, υποκλίνομαι. Rolling Stones, Jealous Lover.

Ήταν ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας για μια ολοκληρή ώρα με ροκ διάθεση από τις αγαπημένες σας συχνότητες. Θα κλείσουμε με τον απίστευτο Peter Gabriel, Put the Bucket Down Bright, ένα κομμάτι που απλά επισφραγίζει την εκπληκτική του πορεία. Όπου και αν είστε, τι αν κάνετε, να περνάτε καλά.

waves are crashing and the jellies are floating.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Η Γουμένισσα γιορτάζει 49ª Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγγου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Πεώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49ª Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious. Joylicious. Τρώσαν. Μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious. Joylicious.

0: 9-71-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 12 λοιπόν του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στα μέσα της εβδομάδας, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτης, είμαι κάτω ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Που μας έχετε ξεχάσει, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα μας έχετε ξεχάσει.
0: Και τι να μας ξεχάσουν, μωρή άνθρωπη. Ίσα-ίσα, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε για διακοπές, νομίζω.
1: Αλήθεια
0: πια.
1: Είναι αυτό.
0: Είμαστε παντού.
1: Παντού.
0: Εμείς και ο Μασούτης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Πάμε μαζί με τον
0: 50 Μασούτη. Χρόνια τώρα ο Μασούτης είναι δίπλα μας. 50 χρόνια τώρα.
1: Και εμείς 50 χρόνια.
0: Εμείς 50 χρόνια δεν είμαστε, αλλά εντάξει. Να τα φτάσουμε, να τα διπλασιάσουμε και να τα διπλασιάσουμε. Μακάρι. Καλά να είμαστε, υγιείς να είμαστε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν ξεχνάς λοιπόν ότι το Μασούτης εκπαιδεύει σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο το προσωπικό για να σε εξυπηρετούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης, επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής συνταγής του Μασούτη, παίρνεις ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις και ακόμα και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα πιο εύκολα σε μεγάλες προσφορές, σε εκτόσεις κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Μη στεγκράνε Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ειδικά αν θες να δροσιστείς έτσι τώρα το καλοκαιράκι, είναι και ωραιότατο.
1: Oh,
0: διότι είναι σοκαριστικά. Λοιπόν, με Κατερίνα Λιόλιο ξεκινήσαμε, DNA, σε Ελένη Φουρέρα θα πάμε, Jackie O. Και ξεκινήσαμε ένα δύο ώρο φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Όχι, ένα δύο ώρο δροσιά.
1: Φωτιά. Δροσιά. Α, δροσιά.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένα Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι κάθε ακριβώς απέναντί μου. Είχαμε ξεκινήσει με πολύ ωραία κουβέντα χαζί με τα ζευγάρια και με τις πρώτες διακοπές. Και έτσι πήρε λίγο και φωτιά. Εσείς ακούτε από παντού, έτσι. Πήρε φωτιά εδώ το chat και τα μηνύματά σας. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά.
0: Πώς θες να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι οι ώρες οι πιο επικίνδυνες, παιδί μου, για να πηγαίνει στη θάλασσα είναι 12 με 3.
1: Ναι.
0: Ας πούμε εκεί, 1 με 3, 12 με 3 εκεί. Λέει ότι.
1: Πες μου τι αλλάζει και αυτό τώρα.
0: Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Από τις 10 το πρωί.
0: Από τις 10 το πρωί. Γιατί λέει είναι τα πιο υψηλά επίπεδα η περιόδης ακτινοβολίας.
1: Ναι, το ξέρω αυτό γιατί είναι περίοδο εκνοβολία. Ξέρω ότι είναι 12
0: λέει,
1: με.
0: Όχι, και λέει ρε παιδί μου ότι δεν σου λέω να μην πας για μπάνιο. Απλά επειδή εκείνη την ώρα είναι πολύ έντονο, πρέπει να είναι σίγουρο ότι θα έχεις το καπέλο σου, θα έχεις το αντιλιακό σου και όλα.
1: Να κάνω μια παρένθεση, γιατί μας ακούνε και πολλά παιδιά, τα οποία εξής είναι τώρα έτσι, πάνε τις πρώτες διακοπές ενδεχομένως και γουστάρουν και αυτό το μαύρισμα, το μαύρη γαζέλα και δεν ξέρω κι εγώ. Θα σας πω από εμπειρία ότι το καλύτερο μαύρισμα το κάνεις σε σκιά. Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλλά με αντιλιακό έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά το καλύτερο μάλλον παιδί το κάνει στη σκιά ή κολυμπώντας. Αυτό το να κάνει.
0: Κολυμπώντας εγώ πάρα πολύ.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτό το να κάθεσαι και να ψήνεσαι. Πω, τι κάναμε παλιά.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή.
1: Σου πω εγώ μετά.
0: Δεν αντέχω τη ζέστη με τίποτα. Αυτή είναι η Ελίνα Ζευγαρά.

0: Daily Couscous. Ακούτε
1: ράδιο επιλογές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεύτερο ημέρο εκπομπή με Έλληνα Παπαρίζου ξεκινήσαμε. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου, για να σου πω, για να πει αλήθεια τώρα. Όταν ήμουνα εκεί στην ηλικία μου, στα 18-19 τέλος πάντων, πάρα πολύ τη μόδα, βάζαμε μπύρα. Γιατί λέγανε ότι η μπύρα μαύρησε πολύ πιο γρήγορα.
1: Πηγαίναμε. Τι ρεχόντουσαν οι σφίκες πάνω σα, οι μέλισσες δεν ρεχόντουσαν.
0: Όχι, δεν είχε εκεί που πηγαίναμε για μπάνιο μέλισσες. Σε κάθε περίπτωση βάζαμε που έξω πάνω μια μπύρα την πίναμε και μετά λυσόμασταν και μπύρα από πάνω. Και κάναμε και καλά.
1: Είχατε
0: για να μαυρίσουμε.
1: Είχατε συγκεκριμένη έτσι μάρκα που παίρνετε ή.
0: Είχαμε μια ξανθιά συγκεκριμένη που παίρνετε. Μάλιστα. Μπύρα.
1: Σα είπαν ότι αυτή.
0: Δεν ξέρω, είχα ένα φίλο τρελό εγώ τότε, ο οποίο έκανε κάτι τρέλες.
1: Φίλο ή φίλο.
0: Φίλο. Τρέλες όμως. Ό,τι βλακία έβγαινε, αυτή μας έλεγε λοιπόν μπύρα. Πηγαίναμε κι εμείς, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα μου.
1: Δεν σας έλεγε σοκολάτα, θα έβαζε με σοκολάτα πάνω.
0: Ικανές θα ήμασταν να βάζουμε σοκολάτα πάνω μας και στο αφήνω. Γιατί εγώ μετά από αυτό έγινα φλαμπέ. Φλαμπέ όμως. Τι απαντήλια, τι baby oil βάζαμε, θυμάμαι από Παναγιά.
1: Baby oil τα θυμάμαι που τα βάζαμε.
0: Βέβαια.
1: Baby oil όμως είναι σαν να τηγανίζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Και το γιατί με την πύρα σαν την είναι, σαν είμαι κουρκούτη γίνεσαι.
1: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνη.
0: Πες μου

0: γκρίνεται.
1: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Έλα.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά. Επίσης, θες να σου πω κάτι άλλο που διάβαζα πολύ σημαντικό. Γιατί λέει κοιμάσαι πιο δύσκολα το βράδυ,
2: το καλοκαίρι?
1: Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα, αν σκεφτώ από μένα δηλαδή, γιατί νομίζω κάνεις ένα μικρό απολογισμό και κάπου σκέφτεσαι το.
1: Λόγω ζέστης είναι. Λόγω ζέστης. Γιατί θέλει το σώμα να φτάσει ένα συγκεκριμένο. Έτσι, να πέσει η θερμοκρασία γενικότερα, ναι, για να νιώσει. Και αν είσαι γενικότερα σε θερμό, το καλό που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ είναι και να ξεγελάσει. Όχι.
2: Τι?
1: Είναι ένα χλιαρό ντουζ. Πριν να το φτάσει, γιατί αργεί το σώμα να επανέλθει, ναι, δεν μπορεί να έχει κοιμηθεί μέχρι αυτό. Αν είσαι και λίγο εύκολο. Ναι.
2: Άκου τώρα. Ναι. Δεν το είχα στο.
1: Όχι κρύο, γιατί το κρύο θα σε ξυπνήσει.
2: Ναι, όχι κρύο.
1: Χλιαρό.
2: Όχι κρύο.
1: Δροσερό δηλαδή.
2: Εγώ και το άλλο. Δεν μπορώ να μη σκεπάζουμε. Δεν πάει να έχει 50 βαθμούς, δεν μπορώ να.
1: Κι εγώ σκεπάζομαι, αλλά εγώ έχω το air condition στους 16 για να σκεπαστώ.
2: Όχι, και χωρίς το air condition. Θέλω να έχω κάτι πάνω μου, δεν μπορώ. Με τίποτα.
1: Μάλιστα. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα daily κουσκού. Δεύτερο. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ό,τι θέλω λέω πια. Τα έχω χάσει. Και τη γαρμπή ακούσαμε.
1: Χαμε. Να, και τη γαρμπή το έχει πιέσει άλλωστε.
0: Χαμε.
1: Να μαριά σου. Βέβαια. Τίποτα. Χαμένοι μόνο δεν είστε παιδιά όταν πηγαίνετε στο Μασούτι. Και χαμένοι δεν είστε για να είστε διακοπές φυσικά. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι είσαστε πολύ εκεί έξω που κάνετε τις διακοπούλες σας και είσαστε και πολύ εκεί έξω που είστε τώρα στα νητζάκια σας και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα με τις πολύ ωραίες παραλίες. Παρ' όλα αυτά, κατεβάστε και το application του Μασούτι. Μέσα από το διαδραστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτις είναι δίπλα σας. Και να σας πω και κάτι. Αν είστε και στην πισίνα και θέλετε να κάνετε και τα order σας,
0: μπορείτε πάνω εύκολα. Εγώ θέλω να σας πω επίσης, εσείς που εμείς όλοι όταν πηγαίνουμε διακοπές, να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν και να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες κάποιες φορές. Και ειδικά στα τουριστικά μέρη, είμαστε κάποιες φορές λίγο πιο απαιτητικοί από κάποιους ανθρώπους. Λίγο να χαλαρώσουμε. Διακοπές είμαστε, να καθυστερήσουμε και δύο λεπτά παραπάνω, δεν πειράζει. Μια γλύκα, ένα χαμόγελο. Δεν έχει να κάνει τίποτα, δηλαδή δεν έχει
1: δίκιο
0: να σου στερήσει. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Kous, Kato Pavla Kous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Παιδιά, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα έχουμε μόνο καλοκαιρινά throwbacks, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Γενικότερα μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Δηλαδή, ενώ όχι να λένε καλοκαίρι, σώνει και ντε μέσα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό. Mm. Είναι 12 χρονών, του 14.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Είναι. Μάλλον.
1: Θες να το φας ή να το.
0: Όχι. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με τον Νίκο Μωραΐτη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι. Είναι από αυτά που κάναν featuring μέσα. Δηλαδή το λέει μια κοπέλα, αλλά υπάρχουν και feat από άλλο άνθρωπο μέσα.
1: Okay.
0: Δεν τραγουδάει όμως. Τύπου ραπάρι, τραπάρι, τέτοια φάση.
1: Μάλιστα, κάψαμε τώρα και θέλει. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τα σώματα ενώνονται.
1: Ναι.
0: Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω.
1: Ναι.
0: Μην φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πόσο ερωτευμένη. Σε ένα αστέρι επάνω.
1: Περίμενε. Πόσο ερωτευμένη είσαι. Αυτό τώρα το λέει η κοπέλα ή είναι το ραπάρισμα.
0: Πόσο ερωτευμένη λέει να λέει το ραπάρισμα.
1: Αλλά δεν το ξέρεις, ναι, αυτό. Ωραία, πάμε.
0: Τώρα από τα αστέρι πέφτει. Πες τι κάνω. Τώρα για στεριά μόνο την καρδιά έχω. Νιώσε με. Καλοκαίρι στα χείλη σου. Λιώσε με. Στα καυτά σου φιλιά πάλι σπρώξε με. Σε έναν όρκο αγάπης που μου πες πως δεν θα μ' αφήσεις. Υπάρχω σαν αέρα στο σώμα σου επάνω. Το μυαλό, το μυαλό μου σαν αέρα τα χάνω. Στην καυτή σου ματιά, το φιλί σου δροσιά, άγγιξέ με να ζήσω ξανά. Βούλιαξαν τα αστέρια, μόνο και σφορτωμένα. Τώρα η θάλασσά μου καθρεφτίζει εσένα. Πια δεν το φοβάμαι, με το βλέμμα ίσια θα είμαι.
1: Τώρα να πάρεις ή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω χάσει το τέτοιο. Πάμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα έχω πει όλα.
1: Τα έχεις πει όλα.
0: Έχω πει τα ράπ, έχω πει τα κανονικά. Τα έχω πει όλα.
1: Για πες ξανά το.
0: Τα σώματα ενώνονται. Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω. Μη φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά. Πόσο ερωτευμένη σε ένα αστέρι πάνω.
1: Περίμενε.
0: Τώρα που τα αστέρι πέφτει, πες τι κάνω. Τώρα για αστεριά μόνο την καρδιά έχω.

0: Κοίτα, είναι η Ντέμι σίγουρα. Ναι. Γιατί ο Δημήτρης Κοντοπούλος έχει με την Ντέμι.
1: Έχει κάνει και στην Ντάμτα, αλλά είναι η Ντέμι.
0: Και είναι, έχει κάνει. Να, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει κάνει. Και στην Ντάμτα έχει κάνει καλοκαιρινό επίσης.
1: Δύο.
0: Αυτό είναι. Αλήθεια. Mm. Αποκλείεται.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ποιος ραπάρει μέσα?
1: Ο Μάικ, ρε.
0: Α, καλά.
1: Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, αυτή είναι η Ντέμι featuring Mike.
0: Πού, ναι.
1: Ήταν και πολύ μεγάλη καμπάνια. Τότε είχε γίνει με γνωστό τηλεκό.
0: Ναι. Για γνωστά τηλεκά έχει γράψει πολλά.
1: Ναι, ο κύριος Κοντόπουλος.
0: Ναι, ο κύριος Δημήτρης.
2: Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φέρεις μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Θα ρίξει το στούντιο, κοπέλα, εδώ πέρα από τα νεύρα της, να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η δέσμη Μπαμπή.
1: Ναι, εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Παιδιά, τι να κάνουμε, βράζουμε τώρα από τη ζέστη. Έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ανοίγω και μου βγάζει τεστ άνοιας. Πες μου εσύ τώρα. Δηλαδή, ανοίγω τώρα το κινητό και λέει τεστ άνοιας. Αν μπορείς να απαντήσεις σωστά σε 15 ερωτήσεις, ο κίνδυνος άνοιας είναι ουσιαστικά μηδενικός.
1: Ποιος να ξέρει, άρα, γιατί έχεις γράψει το Gemini, στο ChatGPT.
0: Δεν έχω γράψει τίποτα, παιδί μου. Είχα τους στίχους απλά για να σου λέω. Και λέει τεστ άνοιας.
1: Ποιος να ξέρει, λοιπόν, τι έχει διαβάσει τώρα αυτό και έχει γράψει το ChatGPT.
0: Δέχομαι bullying από το κινητό μου. Μπορώ να κάνω μήνυση στο κινητό μου και να την πληρώσει η Apple. Εννοώ η όποια εταιρεία έχω.
1: Στην Apple να κάνεις.
0: Να κάνω μήνυση στην εταιρεία που έχω το κινητό. Και να πω ότι το κινητό μου κάνει bullying.
1: Στο ChatGPT μπορείς να κάνεις μήνυση.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήνυμα.
0: Δεν θα ήταν πολύ ωραίο και να παίρναμε λεφτά έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Πω, τι διαζύμε τώρα, πραγματικά. Δηλαδή, όποιος μας ακούει θα λέει αυτή είναι genius.
1: Ναι, σίγουρα.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Daily Couscous.

0: Κατερίνα Λιόνιου, λογαριασμός, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσε είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ και ψάχνουμε τρόπους για να γίνουμε πλούσιοι. Ψάχνουμε τρόπους για να κάνουμε διακοπές για πάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά.
0: Μην μηνύσετε το ChatGPT. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
1: Χαμένοι θα βγείτε που λέει και η Κέτη Γαρμπή. Αλλά θέλω λίγο να σου πω κάτι. Γιατί έχω πάντα αυτή τη σκέψη όταν φεύγω, ρε παιδί μου, από το, όταν φεύγω για διακοπές. Σκέφτομαι και το έχω βιώσει πάρα πολύ, ας πούμε, με σύντροφό μου αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Που, ο οποίος είναι τύπου όχι εργασιομανής απαραίτητα, έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Συνειδητοποιούσα λοιπόν με τον άνθρωπό μου ότι για να ξεφύγει το κεφάλι του, δηλαδή για να ηρεμήσει και να φύγει τελείως και να καταλάβει ότι είναι διακοπές, του παίρνει τουλάχιστον 4 με 5 μέρες. Που ξέρεις, δεν έχει το νου του στο κινητό του, που κάπως λίγο χαλαρώνει.
0: Πόσο καιρό του παίρνει, δηλαδή?
1: Σίγουρα ένα τετραήμερο.
0: Κατάλαβες γιατί πηγαίνω εγώ σε ένα μέρος μόνο?
1: Εννοείται, εσύ, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό να ξέρεις ότι υπάρχει και σε έρευνα. Βέβαια. Λένε οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται κάποιες μέρες για να αποσυνδεθεί στην πράξη από την καθημερινότητα. Και όσο πιο έντονη η καθημερινότητα έχεις, τόσο
0: μεγαλύτερο χρόνο θέλεις.
1: Περισσότερο χρόνο θέλεις. Οπότε, παιδιά, παραπάνω από 3 μέρες.
0: Καντάδα, απόν και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, λάθος, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Φτάσαμε, παιδιά.
0: Δεν είναι λάθος, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αλήθεια. Είναι
0: κάπου κι εμείς, σαν άνθρωποι, θα πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε.
1: Αλήθεια.
0: Και εσείς να συνεχίζετε τη μέρα σας, εσείς να συνεχίσετε να ακούτε επιτυχίες εδώ.
1: Ακριβώς. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας, ωστόσο, για αύριο. Ερχόμαστε ακόμα μια μέρα πιο κοντά στο 15 Αύγουστο.
0: Έτσι, ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τετάρτη 22 του Ιούλη. Και εδώ θα ξεκινήσουμε μουσικά το δύο ώρο μας ταξίδι. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουν τα μηνύματά σου, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή που ακούσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς.

Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό το βίντεο που έγινε, που ένας άντρας πήγε με τις δύο μικρές του κόρες σε γυναικεία τουαλέτα στη διάρκεια ενός quick trip που έκανε. Και ένας κύριος φώναζε την αστυνομία και φώναζε τα παιδιά έτοιμα να κλάψουν, και ήδη έχει γίνει χαμός με εκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε ο Τάιλερ Μπρότσκι στο TikTok, που δείχνει τον έξαλλο άντρα και δείχνει βέβαια και τη μάνατζερ του καταστήματος να ζητάει συγγνώμη και να στέκεται στο πλευρό. Και πάρα πολλά σχόλια, και αμέσως όλοι τάχτηκαν υπέρ του πατέρα. Γενικότερα νομίζω ότι στην κοινωνία μας έχουμε κάπως ξεφύγει. Josephine και Mad Clip, Φήμη.

Ολοκένουργια αναδύση όλο πιο πάνω του Night Radio Show, εδώ συντονισμένος δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Άλκης Πετρίδη στο μικρόφωνο. Δικά σου μηνύματα, αυτά διαβάζω. Κάθε φορά που χωρίζω λέω ότι δεν θα ξαναστείλω ποτέ πρώτη. Και πάντα είμαι αυτή που λυγίζει, μάλιστα. Δεν είναι αδυναμία να κάνεις το πρώτο βήμα, Θάλια. Αδυναμία είναι να το κάνεις ξανά και ξανά όταν ξέρεις ότι μόνο εσύ προσπαθείς, το παλεύεις δηλαδή. Αν κάθε επανεσύνθεση ξεκινάει επειδή εσύ φοβάσαι το χάσεις τον άλλον και κάποια στιγμή πρέπει να ρωτηθείς, σε ψάχνει γιατί σε θέλει ή γιατί απλά θα είσαι παντέκι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πως είναι να ενθουσιάζεσαι για ένα μήνυμα στο κινητό. Και όμως αυτή η αίσθηση δεν χάνεται. Απλά κοιμάται για λίγο. Δηλαδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έρθει ένας άνθρωπος που θα σε κάνει να χαμογελάσει έτσι χωρίς λόγο, απλά βλέποντας την οθόνη του κινητού σου. Το θέμα είναι να μην έχεις κλείσει την πόρτα πριν καχτυπήσει. Τα καλοκαίρια από τον Στέλιο Ρόκο.

Αλήθεια τώρα, αυτό είναι ολοκαίνο και τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, όπως σου είπα. Μετά από χρόνια σχέσεις, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν γνωρίζω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Κοίτα, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και πολλές φορές αθόρυβα κιόλας. Γι' αυτό οι σχέσεις χρειάζονται τσίμια. Γνωρίζεστε ξανά και ξανά. Δεν έχει να ξέρεις δηλαδή ποιος ήταν ο άλλος πριν 5 χρόνια. Χρειάζεται να ενδιαφέρεις για το ποιος είναι σήμερα και ποιος γίνεται. Γιατί μπορεί να κοιμάσαι δίπλα στον ίδιο άνθρωπο και χωρίς να καταλάβεις να έχει αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος του. Δεν ξέρεις από τι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Ένα καψούρα throwback έρχεται, Καντάδα από Απόν ακούσαμε, λοιπόν, και θα σε πάω, όχι και τόσο παλιά, θα σε πάω στο 2013 και στο άλμπουμ Προτάσεις, ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Δέκος με την Ρένα Καμάρη, και ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε πει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μας. Μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και το θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις, θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, υποσυνείδητα από Κέντι Γαρμπή. Φοβάμαι ότι έχω μάθει να φεύγω πριν προλάβει να με αφήσει ο άλλος. Και αυτός είναι ένα μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή, αν φύγεις πρώτος, πιστεύεις ότι δεν θα πονέσεις τόσο. Μόνο που έτσι δεν δίνεις ποτέ σε μια σχέση την ευκαιρία να δεις μέχρι που μπορεί να αντέξει. Έτσι. Ή να αποδείξει ότι μπορεί και να κρατήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αφήσεις κάποιον να μείνει αντί να τον διώχνεις πριν πιστέψεις ότι ήρθε η ώρα για να απογοητευτείς. Είπες από το Δωριφέρι.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για μια καληνύχτα, εντελώς, μιας και είπαμε το καλησπέρα πριν. Αυτό ήταν λοιπόν το Tonight Radio Show για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Στο βραδινό μας ραντεβού, με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό θα σε αφήσω, έτσι σε νησιώτικο ρυθμό, καλοκαιρινό. Και τη Δευτέρα σε περιμένω πάλι εδώ. Καλό που σου ακούω.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.